Ούχμπιλ. Άλιστοχ. Κόν. Κούλ. Σβίκ. Σλακτσό. Αλβίρις. Σακτσιάν. Τβικούλ. Τβισακ πίκι. Άλιστοχ, άλιστοχ βάχκι. Βάχκριόν. Άλιστοχ. Βάχκριόν κε. Κακσχάλι. Κακσέτσαλ. Γουέλ, νόγια. Άγιτσοχ. Τουάνιλ, τουάνιλ, τσέλπαν, τουάνιλ, τσιναβλίν, τουάνιλ, τουάνιλ, αχαλού. Μαγανέτ άλις. Άλις τβί. Άλις τβί. Τβί αλόμχ, τβί λόπχ, κυβίς χάλ, σουάν, λί, πάσ. Λάς. Γεκ. Ελά, νοκτούχον, αδερσούλ και κεμός. Μάτσι τσαχμά μάτσελ κύλ. Ξέ τσαλτίχ μά μάτσελ. Μάτσελ κύλ, μη τσιόλε να το χκιόλε. Τσαχμά, μη τσιόλε το χκιόλε. Ηλτίχ, κουαντέλ τιόλ μόσκιούνε, όχι στο τεγιόλ χκιόλετ. Και κιόλ, Νιάτοχ τσόλιλ. Τσίτσαχ ούμου. Κουελνάχ, εντκουμνάχ, εντκουμνάχ κιόλι. Μη κιόλολι. Τοχ λέγω χσιόλου να κε... Κεκτσμάν, τοχ κιόλ. Νοχτμή όχτσου λιτκουνάχ κιόλ. Όχι, όχι, δεν κουβνάχ. Τι είσαι, τι να ξα. Μα ελαμάχ σκόμχ και το μη κοιόλεν το κοιόλ. Το έχουν κοιόλωνα. Μα κοβάχεις να ξαάν. Σχόν τες γάλιν τσιμίνε, μα κοσβίλ χούν κτσικίτς. Τέχα άμπιλ. Τεχονίκια χάλω, σχόν τεκέ, τεκούκε. Τιακίλ μάχ, τιακίλ ήχα, χεμπόν άμπιλ. Τε τσικίτς.